0: Εγώ παλά με τη σολυμπή και σαν μαμά. Άμα για μάγα δολάτρο, βίδι μα που κοπέλα με λίγο κλάμα.
1: Μου παπά εμπρέγω παλά με τη σολυμπή και σαν μαμά. Άμα για μάγα δολάτρο, βίδι μα που κοπέλα με λίγο κλάμα.
2: Μου παπά εμπρέγω παλά.
1: Σαν μαμά εμπρέγω παλά. Ma tata εμπρέγω παλά.